0: Όχι, όχι. Σιέτε ω και αβρέμα. Κακολότο, ούτω εχακέα. Ο φαχέμο ούι, καίν καβέα. Η νάση λόγω η μάτα, η μάτα λούπε και χέρι.
1: You're now listening to PMN Tonga.

Ολακή, βέλα, και τα φανόγω ανέ, και φύκα ολακή, και πάει αελό του κομμάρι, ή απίτω, εννοούει αφοϊφασί, μπακά και λόγια. Αι πάει ακάγια, ατάιμι, φάω φατά, δε πάει αφεϊτού, και δε πάει αελό του. Κόγια, πάει ακουόγω, εσά είπε πάει αμοούι, κακό πάει αματέ, κάουγια με ακουόγω, απίτω, απίτω. Φύκα ολακή, γέννη, πονγκ πονγκίνη, μάλλον.